0: σου δε. Ράδιο Λουζιτάνια.
1: Ζούδι!
2: Ζούδι δε βα βα βνόβι!
1: Ζούδι δε βα
2: βα βα βνόβι!
1: Ζούδι δε βνόβι!
3: Ζούδι δε βνόβι!
4: Ζούδι δε βνόβι!